Το στεδαία. Γέγανς εαμέστα. Τσουίγσο. Βουίτς νέτα λεβόν τα χαβαρασέ. Σιάνς εμπροχ τρέγγεν τον ρουμ οδεζό. Hence, Lord.